0: Radio.
1: Wow. Ο πεις εν τένος τάσου, α. Αγαιό, δε. Κομπλέτο, καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, ο πεις.